γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε...
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

ντύσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε ισχύει σήμερα και αύριο απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Βασόκτημα Πανοράματος, όπου βρίσκονται ήδη και περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο, πυρκαγιά αποδηλώθηκε χθες βράδυ στην Άσυρο. Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα κοντά σε ποτάμι και περιορίστηκε πριν πάρει διαστάσεις παρά τους ανέμους, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Έζησε ο τέλος και η περιπέτεια τριών Σέρβων στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης. Βρέθηκαν στη θάλασσα όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν ανατράπηκε. Εντοπίστηκαν γρήγορα από σκάφος του λιμενικού και ένα βαχοσωστικό και μεταφέρθηκαν σώοι στην ακτή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται νέο βίντεο το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες να γίνεται πεζός από το δάσος του Σεϊξού προς την πολυκατοικία όπου ζει ο Σάββας Αναστασιάδης, που έγινε επίσης στόχος. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην τριπλή επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα με την υποστήριξη ενός τέταρτου προσώπου. Για τηλεδιάσκεψη παγίδα από ροζ φαρσέρα, έκανε λόγο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκς, ο οποίος, όπως τόνισε, πίστεψε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομολογό του. Μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης, ενημερώθηκε στην ΑΕΠ και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η απάτη. Ο κ. Ντόκος σημείωσε ότι αναθεωρούνται άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας λόγω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Εγκληματική οργάνωση που διέπρατα πάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής συνταγογράφης και προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 400.000 ευρώ στο δημόσιο, εξάρθρωση Ελλάς. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, φαρμακοποιός, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 9 ατόμων, μεταξύ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί. Για μεμονωμένη ενέργεια πρώην συνεργάτη, κάνει λόγο η Μαρία Καριστιανού αναφορικά με την απόκτηση καρσονιέρας στη Θεσσαλονίκη μέσω πληστηριασμού εναντί μόλις 30.000 ευρώ. Υποστηρίζει ότι η υπόθεση διαστραβλώθηκε ώστε να εμφανιστεί ίδιο ως κοράκι πληστηριασμών σε μια προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά και την Κυριακή 19 του μήνα, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Κλειστή ως τα μεσάνυχτα θα παραμείνει η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, λόγω εργασιών για τον flyover. Πυρκαγιά κοντά στην τουριστική περιοχή Κώστα Μπράβα στη βορειοανατολική Ισπανία οδήγησε τις αρχές σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε πάνω από 10 κοινότητες στην Καταλονία. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων και περίπου 200 πυροσβέστες επιχειρούν έως και αυτή την ώρα στο σημείο. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άστατος προβλέπεται ο καιρός με ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και τις απογευματινές ώρες ανοιχτό το ενδεχόμενο για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω Ερνά. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κοιμαθεί μεταξύ 23 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ο Έμιλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Και όχι βέβαια με τόσο βαριά φωνή ως αυτή του Barry White. Barry White. Και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με Barry White. Όχι γιατί είναι και η δική μας η φωνή πρωί-πρωί βαριά ακόμα. Δεν έχει ανοίξει όπως θα θέλαμε. Αλλά γιατί σαν σήμερα μας άφηνε ο Barry White, αυτός ο μεγάλος τραγουδοποιός γενικότερα. Δεν είναι μόνο ερμηνευτής, έχει γράψει πολλά τραγούδια και μουσικά θέματα όπως αυτό που ακούμε και πάρα πολλά άλλα. Καλημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Εμείς εδώ, εσείς, κάπου, ναι, κάπου. Εντάξει, ας είναι, μα εννοείται, καλοκαίρι, 4 Ιουλίου. Και όπως λένε και οι Αμερικανοί, 4th of July. Καλείτε στο, καλείτε στο τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, οκ. Λοιπόν, εδώ όλο ζώντανα στο FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε ρυθμό Σουκού, σε ρυθμό Σαββατοκύριακου, 8 με 10 το πρωί. Καλοκαίρι είναι τώρα, δεν θα λέμε και πολλά πραγματάκια όπως συνηθίζουμε. Θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική, ωραία τραγούδια, επιλεγμένα ένα προς ένα, για να συντροφεύσουν τις όποιες δραστηριότητες σας ή μη. Γιατί λέω, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα, εντάξει. Σάββατο πρωί δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε σε διακοπές ή είμαστε και εγώ δεν ξέρω που είμαστε. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτε. Τώρα ξυπνάμε σιγά σιγά και εμείς μαζί σας. Μην νομίζετε πρώτες γουλιές καφέ και για μας.

Να μην αφήσουμε έτσι απλά τον Barry White με μια αναφορά, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια ακόμα. Το 60, το 70 και το 80, αυτές τις δεκαετίες, ιδιαίτερα τις δεκαετίες 70 και 80, ο Barry White, μουσική μονάδα θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε. Ξεκίνησε βέβαια δυναμικά το 1973 με μια σειρά από άλμπουμ και singles που έδιναν έμφαση στις πλούσιες ενορχιστρώσεις. Αυτό που ακούμε δηλαδή. Το ακούστε το τραγούδι, ακούστε, είναι γεμάτο, έχει όργανα. Έχει πολλά, δεν έχει ένα, δύο, τρία, έχει παραπάνω. Έχει ρυθμό. Πλούσιες λοιπόν οι ενορχιστρώσεις, περίτεχνες παραγωγές και βέβαια πάντα από κοντά η μπάσα φωνή. Barry White, τρεις φορές νικητής των μουσικών βραβείων Grammy, Love Unlimited Orchestra, η πασίγνωστη ορχήστρα του. Ακούμε το Love Theme, αυτό το που ακούμε, το ρυθμικότατο μουσικό θέμα από το 1973. Δεν είχε και τα καλύτερα νιάτα, είχε και θέματα με τη φυλακή. 17 χρονών μπήκε για κλοπή ελαστικών, όπως διαβάζουμε, από ένα αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, με δηλώσεις του έλεγε ότι μέσα εκεί που ήμουνα, πώς γινότανε, και άκουγε, λέει, Elvis Presley, It's Now or Never. Και αυτό ήταν που το έδωσε την έμπνευση και μετά την αποφυλάκησή του ξεκίνησε τη μουσική του σταδιοδρομία. Πήγε πάρα πολύ καλά. Εμφανίστηκε μέχρι και στους Simpsons. Αχ, αυτοί οι Simpsons. Το 1989 έκανε μια εμφάνιση εκεί και... επειδή είχε εξαφανιστεί για κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, το 1995 τον βλέπαμε τον Barry White όσο γινότανε υπέρβαρος. Μπαίνει σε νοσοκομείο με πρόβλημα υψηλής πίεσης και αναγκάζεται να ακυρώσει περιοδίες του λόγω εξάντλησης και τελικά το 2002 μεταφέρεται στο νοσοκομείο με νεφρική ανεπάρκεια γιατί είχε και διαβήτη. Έτσι είναι, με το πάχος συνήθως οι υπέρβαροι έχουν και θέματα διαβήτη. Το 2003, σε ηλικία 58 χρόνων, αφήνει την τελευταία του πνοή στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Barry White. Σαν σήμερα ήταν 4 Ιουλίου του 2003.

Κάποια στιγμή με έναν ακόμη υπέρβαρο συναντήθηκαν στη σκηνή και μας άφησαν και οι δυο τους πλέον, γιατί και οι δύο έχουν φύγει από τη ζωή. Μας άφησαν όμως πίσω ένα από τα πολλά διαμάντια. You're my first, you're my last, you're my everything. Barry White, Luciano Pavarotti.

0: Thank you.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που μας αφήσατε. Να είστε καλά, εκεί που είστε. 8 και 21 πρώτα λεπτά. 4 Ιουλίου 2026.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και αυτό από τα παλιά μας έρχεται, από το 1980. Blondie, the tide is high. Ναι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. The tide is high. 8 και 36 στο πρωινό του Σαββάτου, 4 Ιουλίου του 2026. Μάλιστα. Εδώ κοντά σας έως τις 10. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τι δεν είπαμε καιρό. Ο καλός μας ο καιρός, και μην παραπονιόμαστε. Εγώ έχω δηλώσει, είμαι χειμωνάκιας, είμαι του χειμώνα. Τρελαίνομαι για χειμώνα. Δεν πά να βρέχει, δεν πά να χιονίζει. Αυτό το πράγμα με τη ζέστη, να βγάλεις το πετσί σου που λέει, δεν μπορώ να το ανεχτώ εύκολα. Εντάξει, τι άγα. Ωραία είναι η ζέστη και ό,τι έχει, να είσαι στις παραλίες, να είσαι όπου και να είσαι, εκτός από τις πόλεις που αναγκαστικά είμαστε εδώ, και ο καθένας και η καθεμία για τους λόγους μας. Με 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τον Βαρδάρη, ο οποίος βέβαια δεν έχει ρίξει ιδιαίτερα τη θερμοκρασία, αλλά αν πεις ότι είχαμε 36 εχθές, 37 έφτασε σε κάποια στιγμή. Και τώρα ξεκινάμε με 27 για να φτάσουμε το πολύ στους 33. Καλά είναι, εντάξει. Μια χαρά είμαστε. Και κάπως έτσι θα συνεχίσει και η Κυριακή και η Δευτέρα και η Τρίτη και η Τετάρτη. Από την Πέμπτη λίγο μπορεί να ζεστάνει παραπάνω. Αλλά μέχρι στιγμής αυτά που μπορούμε να δούμε είναι ότι σήμερα θα έχουμε εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Και αύριο και μεθαύριο και την Τρίτη και την Τετάρτη. Έτσι, συνοπτικά. Τώρα με την υγρασία, τι να κάνουμε. Είμαστε δίπλα στην πόλη. Δίπλα στη θάλασσα. Η πόλη είναι δίπλα στη θάλασσα. Τι να κάνουμε. Μέχρι στιγμής το έχουμε ξεπεράσει. Αυτά όλα τα οποία τα είχαμε και εμείς κάποιες χρονιές μέσα στο καλοκαίρι, είχαμε παρατεταμένους καύσωνες, συνθήκες καύσωνα, γιατί μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολύ καιρό, θερμοκρασίες που δεν πέφτανε κάτω από τους 31 βαθμούς, 32 τα βράδια. Δεν είναι κάτι καινούριο, μεσογειακή χώρα είμαστε, ξέρουμε τι γίνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχανε και από ό,τι φαίνεται θα το ξαναέχουνε από τις στις επόμενες ημέρες, ίσως στην επόμενη εβδομάδα. Κάτι προβλέπεται πάλι για την κεντρική και δυτική Ευρώπη, να γίνει μια επανάληψη όλων αυτών των οποίων συνέβησαν με τα φαινόμενα, με τον καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Μάλλον θα το ξαναδούν το έργο. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, είτε με τα air condition, είτε με τις δροσιές, όποιου τρόπου, να πηγαίνουμε στη θάλασσα και τα λοιπά. Πρόσφατα, εδώ στη Θεσσαλονίκη έγινε μια συνάντηση, μια επιχειρηματική αποστολή που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, και η συνάντηση αυτή αφορούσε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Την παρακολούθησε ο φίλος και συνάδελφος από την Deutsche Welle, ο Διογέννης ο Δημητρακόπουλος. Τον παρακάλεσα να αφιερώσει λίγο χρόνο από το πρωινό του Σαββάτου να μας πει από αυτά τα ωραία που συζητήθηκαν εκεί, και να νιώσουμε και λίγο καλύτερα, γιατί από όσο μπορώ να καταλάβω από όλα αυτά που λέχθησαν εκεί και παρουσιάστηκαν, η Ελλάδα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, σε σημείο να δίνει, όπως λέει και ο τίτλος του άρθρου του Διογέννη, μαθήματα δροσιάς από την Ελλάδα στη Γερμανία. Διογέννη μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε βρίσκει η ημέρα σήμερα?
1: Πολύ καλά. Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Και έτσι, πάνω από λίγη δουλειά για να προλάβουμε να έχουμε και λίγη ξεκούραση μετά.
0: Άντε, άντε, και εμείς δεν θα σε κρατήσουμε πολύ. Να, αυτά. Τι έγινε λοιπόν, πόσο καλύτερα είμαστε εμείς όσον αφορά την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών εδώ στην Ελλάδα?
1: Σίγουρα όλο αυτό ξεκινάει από το γεγονός ότι είμαστε στην Ελλάδα καλύτερα μαθημένοι σε όλο αυτό. Δηλαδή, έχουμε μια εμπειρία χρόνων στις ψηλές θερμοκρασίες, τους καύσωνες είναι σχεδόν κάθε καλοκαίρι έχουμε αυτό το φαινόμενο. Επομένως, αυτό μας κάνει σύν το χρόνο να έχουμε και ένα καλύτερο know-how σε ό,τι αφορά και τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή, ο Έλληνας δεν διακρίνεται να βγει έξω 2 με 5, κάτι το οποίο στον μέσο, ας πούμε, Γερμανό ή Γάλλο δεν είναι τόσο αυτονόητο. Βλέπει ήλιο και έχει μια, επειδή του λείπει ο ήλιος και οι καλές θερμοκρασίες, έχει μια αυτόματη κίνηση να βγει έξω και κάνει κάτι ουσιαστικά εγκληματικό για την υγεία του. Επομένως, στην κεντρική Ευρώπη αυτή τη στιγμή που στηρίζεται, όχι μόνο φέτος, και πέρσι είχαμε πολλές υψηλές θερμοκρασίες και πρόπερσι, πρέπει να υπάρξουν πρώτα μαθήματα βασικών πρακτικών και συμπεριφοράς από τους καύσωνες, αλλά και συνεχεία και κάποιες πρακτικές και κάποιες επίσης και προσαρμογές των κτηρίων. Στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη κουλτούρα, θα μπορούσα να πω, μεγάλη εμπειρία στην χρήση του κλιματισμού. Βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια αυτό. Το θεωρούμε αυτονόητο για μας, αλλά έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ σε αυτό και σε ό,τι αφορά τα συστήματα ψύξης και το γεγονός του πώς αυτά εγκαθίστανται. Έχουμε βέβαια ακόμα αυτή την πολύ άσχημη εικόνα με τα κλιματιστικά να κρέμονται έξω από τις πολυκατοικίες, κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στην αισθητική των Γερμανών. Έχουμε σίγουρα καλύτερους τρόπους σκίασης, κάτι το οποίο δεν χρησιμοποιείται πολύ στη Γερμανία, όπως και η παλιά συνήθεια που υπήρχε κατασκευαστικά των διπλών παραθύρων, που σε εμάς λειτουργεί και το χειμώνα, αλλά λειτουργεί και το καλοκαίρι, ώστε να μην απορροφούν τα κτίρια ζέστη. Αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή στα μάτια των Γερμανών, αλλά και των Γερμανών ειδικών που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και διαφόρων πρακτικών που θα θέλανε ουσιαστικά να εφαρμόσουν στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μοιάζουν πρωτοποριακά, πινοτόμα, και θέλουν με κάποιο τρόπο να τα αντιγράψουν, διότι δεν υπάρχει στη Γερμανία. Και αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο καύσωνα σε σημείο τέτοιο που ούτε στα νοσοκομεία δεν υπάρχει κλιματιστικό. Είναι κάτι φοβερό αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι κλιματιστικά υπάρχουν μόνο στις μονάδες εντατικής θεραπείας και μόλις το 6% των σπιτιών στη Γερμανία υπάρχει κλιματιστικό. Και μάλιστα ακόμα υπάρχει αντίσταση σε αυτό, διότι θεωρούν ότι οι καύσωνες είναι ακόμα παροδικό φαινόμενο.
0: Ναι, έτυχε. Σωστά, ναι, έτυχε.
1: Θα ξαναέχουν και δεύτερο, μήπως και τρίτο κύμα, γιατί και το Μάιο είχαν πολύ μεγάλες ζέστες για την εποχή. Όπως επίσης φοβούνται πολύ και την πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, έτσι κι αλλιώς, αλλά όπως σχολίασε ένας Έλληνας ειδικός στο ρεπορτάζ μου, θα πρέπει απλά να συμπεριλάβουν την ετήσια κατανάλωσή τους και τον κλιματισμό. Είναι θέμα προγραμματισμού. Και σε αυτό θα βοηθήσουν πάρα πολύ γενικότερα και όλες οι έξυπνες τεχνολογίες οι οποίες μετρούν την ενέργεια που ξοδεύουμε για ψύξη και για θέρμανση. Θα βοηθήσουν σίγουρα νέοι τρόποι μόνωσης, οι οποίοι θα λειτουργούν όχι μόνο για το να ζεσταίνεται ένα κτίριο πιο εύκολα, αλλά και το να ψύχεται πιο εύκολα. Επομένως, αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην αγορά και στη συζήτηση νέα υλικά, κεραμικά ως επιπλήστον, νέοι τρόποι σκίασης, αλλά και γενικότερα αυτό το οποίο λέμε το λεγόμενο παθητικό κτίριο, δηλαδή ένα κτίριο το οποίο θα τίνει να καταναλώνει μηδενική ενέργεια για ψύξη και για θέρμανση με πολλούς και διάφορους τρόπους. Αυτό θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια περισσότερο γερμανική ιδέα, η οποία όμως τώρα βρίσκει εφαρμογή και στην Ελλάδα με τις εδώ κλιματολογικές συνθήκες, μέχρι γίνεται μια προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Όπου έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα στα Τρίκαλα συγκεκριμένα, που έχουν τέτοια παθητικά κτίρια, προσαρμοσμένα στις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες του καύσωνα.
0: Ναι.
1: Όμως οι συνθήκες πλέον υπάρχουν και στη Γερμανία. Επομένως, έχουμε ένα κύκλο όπου ο ένας μπορεί να διδάσκεται από τον άλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση, και έχουμε αυτό το παράδοξο για πολλούς, ότι δεν είναι κλασικά ότι θα αντιγράψουν οι Έλληνες μια Γερμανία, συνήθως γίνεται, αλλά είναι το αντίστροφο αυτή.
0: Σωστά. Και όπως είπες,
1: οι Γερμανοί να αξιοποιήσουν την ελληνική εμπειρία.
0: Βέβαια. Και μάλιστα έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές με τον Χρήστο το Λαζαρίδη, ο οποίος είναι φίλος και σύμβουλος, έτσι τον τιτλοφορώ. Είναι φίλος και σύμβουλος της εκπομπής σε τέτοια θέματα. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι και τον αναφέρεις και στο άρθρο σου σε αυτό που έχει να κάνει με το παθητικό κτίριο. Και μπορούμε λοιπόν να νιώθουμε λίγο περήφανοι ότι προηγούμαστε σε αυτό εδώ, εκ των πραγμάτων προηγούμαστε, αλλά νομίζω ότι θα βοηθηθούν πάρα πολύ οι Γερμανοί, και όχι μόνον αυτοί, απλώς έτυχε τώρα να γίνει αυτή η συνάντηση, αυτή η επιχειρηματική επίσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο που την διοργάνωσε. Νομίζω ότι θα γίνει ένα καλό ξεκίνημα, έτσι ώστε να γίνει και πραγματικά μια ανταλλαγή απόψεων και βοήθειας, ότι ναι μεν εσείς έχετε αυτά τα προβλήματα, γιατί έχω πάρα πολλούς οι οποίοι λένε μα καλά, στη Γερμανία, έζησα στη Γερμανία, το ξέρεις. Στη Γερμανία τα κτίρια είναι έτσι όπως είναι, με τις μοντέρνες κατασκευές, με τις γυάλινες επιφάνειες, γιατί τους λείπει ο ήλιος. Εμείς τι δουλειά έχουμε και κάνουμε τέτοια κτίρια εδώ πέρα στην Ελλάδα και τρέχουμε, είναι ενεργοβόρα όλα αυτά τα κτίρια. Τι δουλειά έχουμε εμείς με όλα αυτά? Λέω, τι να σας πω, αρχιτεκτονικά είναι αυτά, επιλογές είναι. Και τώρα από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γυρίσουν και οι Γερμανοί, θα το ξανασκεφτούν το σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών τους, γιατί αυτά όλα τα φαινόμενα θα τα έχουμε στο εξής. Έχουμε κλιματική αλλαγή, θα τα έχουμε, και πρέπει πάλι να προσαρμοστούμε. Ναι, ήταν όντως. Άρα λοιπόν όλα αυτά και σένα σε βρίσκουν αισιόδοξο, από όσο μπορώ να αντιληφθώ και από όσα γράφεις στο άρθρο σου στην Deutsche Welle. Και επειδή οι καύσονες, όπως λες, μετατρέπονται σε μόνιμο χαρακτηριστικό των ευρωπαϊκών καλοκαιριών, η ελληνική εμπειρία δεν αποτελεί πλέον μια τοπική λύση, αλλά είναι και έναν οδηγό, πιθανώς ένας οδηγός για το μέλλον των γερμανικών πόλεων. Διογέννη, οι υψηλές θερμοκρασίες τόσο στη χώρα μας, γενικότερα στη Μεσόγειο, αλλά και στη Γερμανία, μιας και πιάσαμε τη Γερμανία και ασχολούμαστε με αυτήν, δημιουργούν και θέματα με τις πυρκαγιές. Και έχεις επίσης ένα πολύ ωραίο άρθρο, στο οποίο αναφέρεις ότι οι δορυφόροι πλέον ρίχνονται και αυτοί στη μάχη με τις δασικές πυρκαγιές. Δηλαδή, δώσε μας να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Φέτος το καλοκαίρι μπαίνουν σε πλήρη λειτουργία οι 4 μικροδορυφόροι της γερμανικής startup εταιρείας Aurora Tech, οι οποίοι μπαίνουν στο σύστημα των όλων των δορυφόρων που υπάρχουν στην Ελλάδα, και της ESA και της NASA. Υπάρχουν ουσιαστικά 19 δορυφόροι που επιτηρούν το ελληνικό έδαφος. Οι συγκεκριμένοι δορυφόροι έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία και σκοπό, είναι να προσπαθούν να επισκοπήσουν, να εποπτεύσουν όλη την Ελλάδα και να μπορούν να εντοπίσουν την έναξη μιας πυρκαγιάς μέσω υπέρυθρων συστημάτων, όπου εντοπίζουν ουσιαστικά την αύξηση της θερμοκρασίας και ειδοποιούν κατευθείαν τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση, διότι το όλο κλειδί αυτή τη στιγμή με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με τις πάρα πολλές πυρκαγιές, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες περιαστικά της Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα έχουμε μία άλλη πυρκαγιά, ειδικά στα δυτικά. Είδαμε στην Άσορ, είδαμε δυστυχώς το Ρεόκαστρο, που είχαμε και την απώλεια δυστυχώς δύο ανθρώπινων ζωών. Όπου πολύ εύκολα, και μάλιστα υπάρχει το εξής παράδοξο, ο καθαρισμός οικοπαίδων τα τελευταία δύο χρόνια έχει λειτουργήσει, αλλά όχι ολοκληρωμένα και ακριβώς. Δεν είναι καθαρισμό οικοπαίδων, αλλά δεν ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία από τους δήμους. Και μαζεύεται ουσιαστικά η μαζεμένη καύσιμη ύλη, η οποία πολύ εύκολα αυτή τη στιγμή μπορεί να πυροδοτήσει μια φωτιά. Αυτά λοιπόν τα συστήματα, τα δορυφορικά συστήματα, έχουν σαν πρόβλημα να ειδοποιήσουν έγκαιρα και να υπάρχει άμεση επέμβαση. Διότι αν υπάρχει άμεση επέμβαση, μπορούμε να περιορίσουμε φωτιά και να μην έχει περαιτέρω καταστροφικές συνέπειες. Διότι το μεγάλο ζήτημα είναι όταν η φωτιά γίνει μεγάλη. Αν γίνεται, όταν λέμε, να γίνει mega fire, όπως αναφέρουν οι ίδιοι επιστήμονες, διότι εκεί μετά είναι κάτι το οποίο δύσκολα μαζεύεται, μπορεί να καίει για μέρες, όπως είδαμε σε Εύβοια, όπως είδαμε στον Εύρο. Συγκεκριμένα να πω, δηλαδή την περασμένη αντιπυρική περίοδο είχαμε 10.000 συνολικά περιστατικά πυρκαγιών. Μόλις 18 πυρκαγιές ήταν υπεύθυνες για το 87% της καμένης έκτασης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο σκοπός θα πρέπει να είναι όχι απλά σβήνω τις πυρκαγιές, σβήνω τις πυρκαγιές στην ώρα τους πριν γίνουν μεγάλες. Πυρκαγιές θα υπάρχουν. με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Από ανθρώπινη αμέλεια, από φυσικά αίτια. Το θέμα να είναι να υπάρχει η κατάλληλη συνεννόηση και επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι
0: το προσπαθούμε.
1: Δεν το προσπαθούμε, αλλά δεν το καταφέρνουμε τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, ένας επιστήμονας δασολόγος, στον οποίο πήρα συνέντευξη, αναφέρει μια πάρα πολύ ωραία έκφραση. Υποφέρουμε στην Ελλάδα αποδιοικητικά σιλό. Δηλαδή, η μία υπηρεσία δεν είναι επικοινωνία με την άλλη. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί αυτή την διαδικασία. Τα πρώτα δείγματα, αν και λόγω των βροχών έχει πάει λίγο πίσω ο κίνδυνος της πυρκαγιάς φέτος, τα πρώτα δείγματα δείχνουν τουλάχιστον ότι υπάρχει μια άμεση επέμβαση. Βλέπουμε πυρκαγιές δηλαδή να ανάβουν και γρήγορα να σβήνουν.
0: Ναι.
1: Ας ευχηθούμε να μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα από το πρώτο καλοκαίρι, αλλά σίγουρα είναι ένα επιπλέον εργαλείο που μπαίνει αυτή τη στιγμή, σύγχρονο εργαλείο τεχνολογικό, και το οποίο μάλιστα κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι τα αεροπλάνα και τα περιοριστικά για τα οποία συνεχώς μιλάμε, φέρτε αεροπλάνα. Οι επιστήμονες λένε ότι η φωτιά σβήνει στο έδαφος. Τα αεροπλάνα έρχονται επικουρικά.
0: Και επαληθεύεται μάλλον, ή μάλλον θα πρέπει να ακολουθήσουμε για ακόμη μία φορά το μοτίβο της πρόληψης και όχι της καταστολής.
1: Σίγουρα. Σίγουρα όλες οι μελέτες, όλες οι επιστημονικές προσεγγίσεις, αλλά και οι άνθρωποι του πεδίου συνηγορούν στο γεγονός ότι θα πρέπει σε επίπεδο διαχείρισης πόρων να είμαστε το λιγότερο 50-50, δηλαδή 50% πόρ για την πρόληψη και 50% για την καταστολή. Να σημειώσω, στην Πορτογαλία είναι 70% στην πρόληψη η πόρη. Όπως σημαίνει ότι θα πρέπει και ο κρατικός μηχανισμός να οργανωθεί καλύτερα, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. Δηλαδή, πέρα από τον κράτος, από την οργάνωση, υπάρχει, πιστεύω, νομίζω, και η δική μας ατομική ευθύνη στο μικρό κομμάτι, στο μικρό κομμάτι που αφορά τον καθένα μας, είτε είναι οικόπεδο, είτε είναι το εξοχικό μας σπίτι, είναι το τι δέντρα βάζουμε στην αυλή μας. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Και όχι μόνο αυτό, και όλους, και την πυροπροστασία που έχουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή, βλέπω κάτι μεγάλες κατασκευές στη Χαλκιδική, μεγάλα κτίρια. Λες, πρέπει να έχει κανένα εκατομμύριο, αυτό πρέπει να έχει. Και όταν τους ρωτήσεις, βάλατε πυροπροστασία? Εδώ δεν πιάνει, λέει. Α, δεν πιάνει εδώ. Α, εντάξει. Πες μας και τα νούμερα του Τζόκερ, τότε να ξέρουμε. Άμα έχεις τέτοια πρόβλεψη.
1: Είναι κάτι το οποίο μπορεί να πιάσει από οποιαδήποτε στιγμή. Και νομίζω ότι, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, επειδή είμαστε μια χώρα η οποία έχει τέτοιους φυσικούς κινδύνους, όπως υπάρχουν τα μαθήματα αντισεισμικής προστασίας στα σχολεία, για μένα θα πρέπει να υπάρχουν και τέτοια μαθήματα πυροπροστασίας, βασικών πρακτικών, πώς θα αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση, πώς φεύγουμε από ένα χώρο, πώς τον ασφαλίζουμε, πότε πρέπει να φύγουμε. Διότι όταν δεν έχεις τη γνώση και δεν έχεις μάθει αυτές τις βασικές αρχές και συνήθειες, την ώρα που θα συμβεί το κακό, και μάλιστα αν δεν έχεις καμία προετοιμασία υλική, όπως περιέγραψε και πριν, και δυστυχώς μετά επικρατεί ο πανικός, ο οποίος δυστυχώς οδηγεί σε τραγωδίες.
0: Σωστά. Ναι, πάρα πάρα πολύ σωστά. Διογέννη μου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία σήμερα το πρωί του Σαββάτου. Να περάσεις καλά εκεί που θα πας και να ξεκουραστείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή ευχαριστώ.
1: Συνεχεία. Γεια χαρά.
0: Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για τα άρθρα αυτά, για αυτά που συζητήσαμε με το Διογέννη το Δημητρακόπουλο, το συνάδελφο στην Deutsche Welle, συνδέεστε στο διαδίκτυο deutschewelle.com, δηλαδή το ελληνικό τμήμα. Εκεί θα βρείτε πολλές λεπτομέρειες και ακόμα πολύ πιο ενδιαφέροντα άρθρα όλων, βεβαίως, της Deutsche Welle, αλλά ιδιαίτερα του Διογέννη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά τα θέματα της Θεσσαλονίκης μας. Και της χώρας, βέβαια, γενικότερα. Πού είμαστε? Είμαστε 5 λεπτάκια πριν από τις 9. Είναι η καλή στιγμή τώρα να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων στις 9. Θα το ακούσουμε από την Ευδοξία Δένη. Και μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τεμποδίων κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο και στα δύο ρεύματα, ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε και ένα τροχαίο στο ύψος των Μετεώρων, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, με ένα γιο ταχύ να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα και να δυσχεραίνει περαιτέρω την κυκλοφορία. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα εντός πολυδρομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά και σε τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές επίσης οι ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη από την Άπολη μέχρι και το Βαρδάρι. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Κυριακής, απαγορεύση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφορών σε βασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Βασόκτημα Πανοράματος, όπου βρίσκονται ήδη και περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή αρχές και σε Χαλκιδική, Πιερία, Κιλκής και Ημαθία, που επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην Άσυρο. Ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα κοντά σε ποτάμι και περιορίστηκε πριν πάρει διαστάσεις χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν τα στοιχεία που συνέλεξε η Ελλάς από το σπίτι γυναίκας, ισορρός της οποίας βρέθηκε ανάσκελα με βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι σε περιοχή της Κατερίνης. Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε αίματα, καθώς και ένα πανί με ίχνη αίματος σε μικρή απόσταση από τη σωρό. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται νέο βίντεο το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες να γίνεται πεζός από το δάσος του Σεϊξού προς την πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη που έγινε επίσης στόχος. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην τριπλή επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα με την υποστήριξη και 4 προσώπου. Εγκληματική οργάνωση που διέπρα τα πάτα

0: βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταχογράφησης και προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 400.000 ευρώ στο δημόσιο, εξάρθρωση Ελλάς. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 9 ατόμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί. Για μεμονωμένη ενέργεια πρώην συνεργάτη, κάνει λόγο η Μαρία Καριστιανού αναφορικά με την απόκτηση καρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη μέσω πληστηριασμού εναντί μόλις 30.000 ευρώ. Υποστηρίζει ότι η υπόθεση διαστραβλώθηκε ώστε να εμφανιστεί ιδιώς κοράκι πληστηριασμού σε μια προσπάθεια παραπλάνησης, όπως λέει, της κοινής γνώμης. Χωρίς ρεύμα, από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα, η περιοχή της Πηλαίας πέριξ της Βίλας Ρίτς λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΕΒΙΕ. Τη Δευτέρα 13 του μήνα καούν πρεμιέρι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Κλειστό στα μεσάνυχτα θα παραμείνει η ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, καθώς εκτελούνται εργασίες για τον flyover. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο άντρες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε στο γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο ακριβώς τόπος και χρόνος της συνάντησης. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

9 και 10 πλησιάζουμε, είναι πρωινό Σαββάτου 4 Ιουλίου και βέβαια εδώ σε ρυθμό Σουκού, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εμίλιος Σαρουχάς κοντά σας έως τις 10 και αυτό βέβαια σημαίνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Fourth of July, όπως λένε σήμερα, την 4η Ιουλίου τη γνωρίζουμε όλοι μας πιο πολύ για την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 250 χρόνια φέτος, σήμερα, 1776 έγινε κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία εγκρίνεται από το δεύτερο Ηπειρωτικό Κογκρέσο. Και είπαμε ότι τα ξέρουμε πιο πολύ αυτά παρά να ξέρουμε ότι το 362 π.Χ. είχαμε τη μάχη της Μαντινίας εδώ στην επί ελληνικού εδάφους και με τους Θηβαίους με επικεφαλής τον Επαμεινόντα να νικούν τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους που είχαν εκείνα τα χρόνια. Και ο Επαμεινόντας, αυτός ο περίφημος Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός του 4ου αιώνα, ο οποίος απάλλαξε τη Θήβα από τη Σπαρτιατική ηγεμονία και τη μετέτρεψε σε ισχυρή πόλη, κράτος με εξέχουσα θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή, να σκοτώνεται, να τραυματίζεται θανάσιμα.

Κατά τη διάρκεια και της ελληνικής όμως επανάστασης, το 1822, οι δυνάμεις των Ελλήνων υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ιτώνται από τους Οθωμανούς στην περίφημη μάχη του Πέτα. Το Πέτα, ένα χωριό λίγο πιο έξω από την Άρτα. Το 1911 καταγράφεται ένα κύμα καύσωνα που πλήττει τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. 1911. Καύσωνες λοιπόν πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Απλώς τώρα τελευταία έχουμε λίγο πιο συχνά τα φαινόμενα αυτά και σε άλλες περιοχές, από εκεί που δεν τα είχαν τόσο συχνά, πλέον τα έχουν. Καλά, για μας εδώ δεν το συζητάμε. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, της σημερινής μας συνάντησης. Καλά είμαστε μέχρι τώρα, καλά περνάμε, εντάξει, καλά είναι. Ξεκίνησε ο Ιούλιος και είμαστε με 26-27 βαθμούς στο ξεκίνημα. Στη διάρκεια της ημέρας θα πάει εκεί που θα πάει και με την ευκαιρία να πούμε ότι όπως όλα δείχνουν θα έχουμε λίγη ζέστη παραπάνω, δεν νομίζω να έχουμε συνθήκες καύσωνα, αλλά θα έχουμε λίγο έτσι ζέστη παραπάνω, Ιούλιος γάρ, εκεί από τις 12 του μηνός και μετά. Εκείνη την εβδομάδα 12, 18, 19, κάπου εκεί θα μας πιάσει έτσι και μας λίγο παραπάνω η ζέστη. Στο κάτω-κάτω θα είμαστε κατά καλό καιρό. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 22 χρόνια, το 2004, είχαμε τον τελικό του Euro 2004 με την Ελλάδα να πετυχαίνει το 1-0 στην Πορτογαλία. Χρόνια πολλά στον Νίκο το Ζιόγαλα, 1953, αυτόν τον περίφημο Έλληνα τραγουδοποιό και τραγουδιστή. Στη Βίκυ Καγιά, πού είναι αυτή η ψυχή?

Το 1934 μας άφηνε η Μαρία Κιουρί, σαν σήμερα. Πολωνή φυσικός και χημικός. Ανακάλυψε το ράδιο μαζί με τον σύζυγό της, τον Πιέρ Κιουρί. Μελέτησε το φαινόμενο της ραδιενέργειας. Ανακάλυψε και το πολόνιο. Μεγάλη συμβολή του ζεύγους Κιουρί.

Και βεβαίως μεταξύ των άλλων βλέπουμε ότι σαν σήμερα μας άφηνε άλλος ένας μεγάλος τραγουδοποιός. Άστορ Πιατσόλα, ο Αργεντινός αυτός συνθέτης, ταγκό ιδιαίτερα, με το μπαντεόν, αυτό το ιδιόρυθμο, ξέρετε, δεν είναι ακορντεόν, είναι μπαντονεόν. Οι συνθέσεις του έφεραν επανάσταση στο παραδοσιακό ταγκό και όπως διαβάζουμε ενσωμάτωσε και κάποια στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής, δημιουργώντας το Nuevo Tango, το νέο ταγκό. Ο μεγάλος Άστορ, El Gran Astor, ο καλύτερος συνθέτης τάγκο μουσικής παγκοσμίως, γεννημένος στο Mar de la Plata της Αργεντινής, από Ιταλούς μετανάστες, έτσι. Το είχε δηλαδή, να το πούμε έτσι, απλά καθημερινά. Το Mar de la Plata, το αεροδρόμιο, φέρει το όνομά του, Άστορ Πιατσόλα. Το μουσικό οδείο Conservatorio Superior de Musica de la Ciudad de Buenos Aires, δηλαδή το οδείο, ας το πούμε, Conservatoire του Buenos Aires, φέρνει επίσης το όνομά του, Άστορ Πιατσόλα.

και με όλα αυτά που μας άφησε πίσω του, όντως αιωνία του η μνήμη, Άστορ Πιατσόλα. Το 2007 μας άφηνε ο Κώστας Καπνίσης, εδώ ο δικός μας Έλληνας συνθέτης, πιανίστας και μαέστρος, και με πολλές μουσικές για ταινίες ελληνικές. Αυτά τα ωραία όσο έχουν να κάνουν με το τι έχει γίνει σαν σήμερα, ανά τον κόσμο, ανά τις εποχές. Γεροί να είμαστε, να είναι έτσι οι συνέχειες όλων, να περνάνε από αυτόν τον κόσμο και να αφήνουν πίσω τους διαμάντια.

0: Far love song could fly over mountains, nothing we can shake, sail over heartaches, just like the films.
1: Well, thank you very much.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον David Bowie. Δεν ήμουν ιδιαίτερα fan Bowie, δεν μπορώ να πω ότι άκουγα Bowie, αλλά αυτό είναι από τα πλέον αγαπημένα μου. Absolute beginners, έτσι νιώθουμε. 9 και 25, καλή σας ημέρα.

0: μεσημέρι στην πόλη.
1: Μπλα μπλα μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο πο πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Σε ρυθμό σουκού.

Σε έναν κόσμο που εστιάζει στο άσχημο, το δύσκολο, το κακό, εμείς θα επιμένουμε στο όμορφο, το καλό, την αγάπη και τη δύναμη του κάθε ανθρώπου.

Τα τελευταία λόγια. Τζακ Σαβορέτη, Νάταλι Ιμπρούλια. Α, αυτό που ακούσαμε. Μόλις, λεούλτιμε παρόλε, τα τελευταία λόγια λοιπόν. Πώς είστε, καλημέρα σας. Εμείς έχουμε να πούμε λίγα λογάκια ακόμη, δεν είναι τα τελευταία μας. Έχουμε λίγο ακόμα, έως τις 10 θα είμαστε κοντά σας. Τετάρτη 8, Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή, Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10, ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν και θα συμβούν. Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος είναι τα ξαδέρφια του διαβόητου Τάκη Τσεκμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση, την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα. Υποδέχεται ένα Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του, μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην κινέτα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας άγιος έρωτας και ένας παπαγάλος που παραμιλάει, υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και τη γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα χειρότερά της. Στο Θέατρο Κήπου, οικογένεια Τσεκμέ, Τετάρτη 8, Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου, για όλους εμάς τους παραμένοντες εδώ εντός των τείχων. Δεν υπάρχουν πλέον τείχοι, αλλά τέλος πάντων είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούμε. Πώς, τι άλλο λένε, στο κλινόν άστι. Διθυραμβικές εκφράσεις. Για εμάς που έχουμε μείνει στην πόλη έτσι απλά. Την Τετάρτη επίσης, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης, επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω». Σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, σε κείμενα του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Δημήτρη Χαλιώτη, με μουσική του εκπληκτικού Θέμη Καραμουρατίδη. Αυτός είναι ο τίτλος «Εγώ θα σας τα πω». Αυτή η νέα μεγάλη καλοκαιρινή παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, με όλους αυτούς τους συντελεστές που είπαμε και πρωταγωνιστές, το Δημήτρη Πιατά, την Ελένη Κοκκίδου, το Δημήτρη Μακαλιά, τη Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμο Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδόρου. Όλοι αυτοί στη σκηνή, σε εκρηκτική σύμπραξη, στην επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Θέατρο Μάνος Κατράκης, που είναι το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Πάμε λίγο πιο ψηλά, πάμε στο Θέατρο Δάσους, Πέρσες του Εσχύλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου. Εννοείται ότι είναι εβδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Πέρσες του Εσχύλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 3 και 4, δηλαδή χθες και σήμερα, αλλά έρχονται και εδώ στο Θέατρο Δάσους, έτσι, 9 και 10 Ιουλίου. Μαρία Ναυπιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός, Σταύρος Σβίγκος και 18μελής χορός. Οι Πέρσες αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο, ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Ο Εσχύλος, αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, δημιουργεί ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου, μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Ο δε Χρήστος Θεοδωρίδης προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή, συνεχίζοντας τη σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και κέρια σύγχρονα ζητήματα. Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας. Πέρσες, έτσι, στο Θέατρο Δάσους, Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, ναι. Α, αυτός. Με τη Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Μπορώ να έχω πάντα αυτό το φιλί. Πολύ ωραίο, μια χαρά. Και το φιλί και το τραγούδι. Τον χειμώνα που μας πέρασε έγινε μια έρευνα. Νοέμβριο με Δεκέμβριο, 2 μήνες έρευνα, ρωτήθηκαν 6.000 εργαζόμενοι από όλη τη χώρα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με τυχαία τειγματοληψία από το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. ΓΕΣΕΕ δηλαδή. Είναι σίγουρο ότι θα έχετε ακούσει, μπορεί να έχετε και στην οικογένειά σας εργαζομένους ή μπορεί να έχετε στον φιλικό σας κύκλο εργαζόμενους οι οποίοι φεύγουν και για το καλοκαίρι, πάνε για σεζόν, αφήνουν σταθερές δουλειές εδώ στις πόλεις και φεύγουν, πηγαίνουν για σεζόν. Νησιά, Χαλκιδική, τουριστικούς προορισμούς γενικότερα. Και βέβαια σίγουρα θα έχετε ακούσει και θα έχετε δει, πολύ πιθανόν όσοι έχετε και πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, ότι δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, ούτε οι συνθήκες εργασίας, ούτε οι συνθήκες διαβίωσης. Και βέβαια αυτό οδηγεί όλους τους εργοδότες να λένε τι έγινε, δεν βρίσκουμε κόσμο, δεν έρχεται ο κόσμος να δουλέψει, δεν πηγαίνουν, τι θα κάνουμε, τόσα λεφτά δίνουμε. Ξέρετε, σε τέτοια πράγματα, κατά την εκτίμησή μου, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι, έχει και αυτούς που δεν θέλουν να πάνε, που δεν είναι καλοί στη δουλειά τους ως εργαζόμενοι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την άλλη πλευρά που δεν είναι και ότι το καλύτερο, οι εργοδοσίες. Από τα ευρήματα αυτής της έρευνας που αξίζουν να ανακοινωθούν, εάν δεν τα έχετε υπόψη σας, είναι τα εξής. Ένα σημαντικό τμήμα των εργαζομένων εργάζεται πέρα από το ωράριό του. Καλά, αυτό δεν χρειαζόταν και έρευνα. Η υπερεργασία αναδεικνύεται ως διαφοροποιημένη, αλλά οριζόντια διάσταση του συνόλου των επιχειρήσεων και των επιμέρους σχέσεων εργασίας. Σχεδόν 1 στους 3 εργαζόμενους δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Από όσους εργάζονται επιπλέον ώρες, περισσότεροι από τους μισούς, 55%, δηλώνουν ότι πληρώνονται για αυτές. Το 34,5% δεν πληρώνεται. Το δε 9% δεν λαμβάνει καμία χρηματική αμοιβή, αλλά παίρνει ή άδεια ή ρεπό. Το 43,5% των εργαζομένων που απασχολούνται επιπλέον ώρες δηλώνει ότι δεν λαμβάνει άμεση χρηματική αμοιβή, είτε επειδή δεν πληρώνεται, είτε επειδή λαμβάνει άδεια ή ρεπό. Όσοι απασχολούνται επιπλέον ώρες, το υψηλότερο ποσοστό έντονης υπεροριακής απασχόλησης, και εδώ έχουμε και τη διαφοροποίηση της υπερεργασίας με την υπερορία, που δεν είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή 6 και πάνω επιπλέον ώρες την εβδομάδα, καταγράφεται σε επιχειρήσεις από 50 έως 250 εργαζόμενους, με 35%, και σε επιχειρήσεις με λιγότερους εργαζόμενους από 10 έως 50 με 35,5%. Η έρευνα αποτυπώνει επίσης τη στενή σύνδεση ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και στην υγεία των εργαζομένων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ποιότητα της εργασίας δεν αποτυπώνεται μόνο με βάση το μισθό ή το χρόνο εργασίας, αλλά και στις σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις που οι ίδιοι εργαζόμενοι συνδέουν με την εργασία τους. Η εργασιακή καταπώνηση εμφανίζεται ως ευρύ φαινόμενο, δεν περιορίζεται σε ακραίες περιπτώσεις. Ισχυρή πίεση χρόνου ή ο μεγάλος φόρτος εργασίας αναφέρεται από το 60% των εργαζομένων. Η παρατεταμένη, όρθια ή καθιστική στάση 58,8% και ακολουθούν οι επαναλαμβανόμενες σωματικές κινήσεις με 31% και άλλες αιτίες που προκαλούν εργασιακό άγχος με 22%.
Η υπερεργασία ως έβριμα δεν αυξάνει μόνο τη χρονική διάρκεια, ως έβριμα της έρευνας, έτσι. Δεν αυξάνει μόνο τη χρονική διάρκεια της εργασίας, αλλά συμβάλλει και στην ποιοτική της επιδείνωση. Όσοι δεν αμείβονται για τις υπερορίες δηλώνουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, πονοκεφάλων ή κόπωσης ματιών, και η επιβάρυνση της υγείας αυξάνεται όσο αυξάνεται ο εβδομαδιαίος χρόνος υπεροριακής απασχόλησης και γίνεται εντονότερη όταν οι επιπλέον ώρες δεν αμείβονται. Να μην μπούμε σε νούμερα, να μην συνεχίσουμε. Νομίζω ότι το μήνυμα όχι μόνο έχει ληφθεί, αλλά έχει μεταδοθεί κιόλας. Είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία. Συνήθως όταν κάποιοι εργάζονται πολύ, κάποιοι εργάζονται λιγότερο. Είναι και αυτός ένας παράγοντας. Ανάγκες υπάρχουν, κόσμος δεν υπάρχει. Ακόμη και τα αφεντικά διαμαρτύρονται κάποια στιγμή ότι δεν βρίσκουν χρόνο, δεν βρίσκουν χρόνο για τον εαυτό τους. Γιατί αντικαθιστούν το χρόνο κάποιου εργαζόμενου ο οποίος λείπει για όποιους λόγους. Καλό θα είναι οι εργαζόμενοι να τα βρουν με τον εαυτό τους, να ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο προσφέρουν και να, εκτός από το χρόνο, είναι σίγουρο ότι δεν αμείβονται όπως θα έπρεπε να αμείβονται με τα προσόντα που έχουν, αλλά και από την άλλη και παραπάνω χρήματα είναι κάποιοι που και παραπάνω χρήματα να τους δώσεις, δεν πρόκειται να αποδώσουν παραπάνω. Αυτό είναι, μέχρι εκεί φτάνει. Και από την άλλη οι εργοδότες οπωσδήποτε πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να πούν φέρομαι καλά στους ανθρώπους που με βοηθούν, που με υποστηρίζουν και συντηρούν αυτή την επιχείρηση και άρα και εμένα μαζί. Γι' αυτό λέμε κάπου στη μέση είναι όλα αυτά, κάπου στη μέση.

0: Να. Ολοκληρώνουμε. Life is a roller coaster. Just got to ride it. Δηλαδή, τι είναι, είναι από αυτά τα τρενάκια του Luna Park, τα επικίνδυνα. Αυτή είναι η ζωή μας, με τα πάνω και τα κάτω. Rowan Keating. Να είστε καλά, ολοκληρώνουμε. Τι σχέδια έχετε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε, τι σχέδια έχετε. Καλά να είναι. Εμείς τι σχέδια έχουμε.
1: Θα πάμε μια βόλτα με το κότερό μου στα νησιά.
2: Λοιπόν, πού λες να πάμε.
3: Να πάμε
4: Ήδρα, Μύκονο.
2: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
5: Θα πάμε αργότερα.
6: Στη Ρόδο πάνε οι πλούσιοι.
7: Οι πλούσιοι πάνε στην Κέρκυρα.
8: Η Μύκονος είναι της μόδας.
2: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
9: Θα πάμε το καλοκαίρι στο Ναύπλιο.
2: Πήγα να το πεις στον Αντρέα να βρεθούμε στο κότερο. Πήγαινε.
6: Πάει για το κότερο.
10: Να πάμε.
11: Ναι, έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καλό παιδί.
12: Πήγα πρώτα στο μέρος που είχε το κότερο του, αλλά έλειπε το κότερο του.
13: Το κότερο κλέψανε.
2: Ποιο κότερο.
13: Το δικό σου.
2: Ακόμα κότερο. Θα βλέπεις που θα έκανα κότερο.
6: Τώρα λέω να αγοράσω ένα καινούργιο κότερο.
2: Τι λέτε, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
11: Εάν ξαναπείς για το κότερο θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα.
2: Δεν πρέπει να το ξαναπώ. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα με το κότερο.
14: Πολύ ωραίο είναι το κοτεράκι του γαμπρούς.
13: Θα σκυλοπνιγούνε με αυτό το σαράβαλο. Λοιπόν, το πας μια χαρά.
15: Ναι, ήμουν μικρό σε εστιοπλοϊκό όμιλο.
13: Α, έτσι εξηγείτε.
2: Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα.
11: Κύριε Ράμογλου, μην το ξαναπείς το κότερο, γιατί θα τον βουλιάσω.
13: Πριν από εσάς, εγώ αλώνιζα σε αυτό το κότερο.
2: Δεν πάμε μια βόλτα με το κότερο.
11: Πάλι με το κότερο.
0: Ναι, επειδή ρωτήσατε δηλαδή πού θα πάμε. Να είστε καλά, αύριο το πρωί εμείς θα είμαστε εδώ. 8 η ώρα. Θα είναι μια πολύ καλή ημέρα, θα είναι ένα πολύ ωραίο πρωινό. Μην το χάσετε, είμαστε μια πολύ καλή μουσική συντροφιά. Να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Σε ρυθμό Σουκού, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς κοντά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τεμποδιών κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο κόκκινο δρόμο, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά, ενώ είναι κλειστό λόγω εργασιών για τον flyover και ένα κομμάτι μεταξύ των κόμβων Τριανδρίας και Επταπυργίου. Χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα, χαμηλές ταχύτητες σε τμήματα της Εγνατίας και της Αγίου Δημητρίου. Στο κόκκινο το ρεύμα έξοδο το ρεύμα προς Χαλκιδική της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο κόκκινο τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ αυξάνει σταδιακά η κίνηση και στη Μουδανίων, με σοβαρές καθυστερίες να καταγράφονται μετά το Κόσμος και μέχρι τον κόμβο της Θέρμης. Σε ισχύω αύριο τα ξημερώματα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε βασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο φορά σε Σεϊξού, Ωραιόκαστρο, Θέρμη και Δασόκτημα Πανοράματος. Σε φυλακή αρχές και σε Χαλκιδική Πιερία Κυμαθία, όπου επίσης είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς, όπως τονίζει, η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέο βίντεο, το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες, να κινείται πεζός από το δάσος του Σέιξου προς την πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη, που έγινε επίσης στόχος. Σε εγκληματική ενέργεια, παραπέμπουν τα στοιχεία που συνέλεξε η Ελλάς από το σπίτι γυναίκας, ισορρός της οποίας βρέθηκε ανάσκελα με βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι, σε περιοχή της Κατερίνης. Στο ιστορικό του σπιτιού εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε αίματα, καθώς και ένα πανί με ίχνη αίματος σε μικρή απόσταση από τη σωρό. Εγκληματική οργάνωση που διαπραταπάτε σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω εικονικής ταχογράφησης και προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 400.000 ευρώ στο δημόσιο, εξάρθρωση Ελλάς. Συνελήφθη ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, πρώην υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 9 ατόμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων γιατροί και φαρμακοποιοί. Σε εξέλιξη διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή της φυλάς Πέριξ της Βίλας Ρίτς. Αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα μετά τις 5 σύμφωνα με τον ΔΔΕ. Χιλιάδες Ιρανοί σειρώνουν από τα ξημερώματα στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλο, που έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, του μακροβιότερου ηγέτη της χώρας που σκοτώθηκε πριν από 4 μήνες κατά την πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών. Ο Χαμενέι θα ενταφιαστεί στις 9 του μήνα στην ιερή πόλη και γενέτειρά του, Μασχάντ. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά και ότι από σένα τράβηξα να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στα δυτικά, καθώς η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη σε όλο το μήκος της είναι στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη και με σοβαρές καθυστερήσεις η κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες λεωφόρο Νίκης, κατά διαστήματα στην Τζιμισκή, στο μεγαλύτερο κομμάτι της Εγνατίας και στην Αγίου Δημητρίου. Στα ανατολικά χαμηλώνει ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς Χαλκιδική, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Γεωργίου Παπανδρέου και σε τμήμα της Αδριανού Πόλεως. Όσον αφορά στην περιφερεια και οδό, υπενθυμίζεται ότι είναι κλειστό το κομμάτι της μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover, με συνέπεια σοβαρές καθυστερήσεις στο κομμάτι από τη συμβολή της με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Πριν από λίγο είχαμε και ένα τροχαίο, λίγα μέτρα από το Γενικό Στρατιωτικό, από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με ένα γεωταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκυριακού προς την Χαλκιδική και τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης, με την Μουδανίου να είναι στο κόκκινο από το ύψος του κόσμου μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης, ενώ χαμηλές είναι ταχύτητες μέχρι το Ρίσιο. Χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Σε ισχύ ως αύριο τα ξημερώματα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σέιξου, το Ρόκαστρο, τη Θέρμη και το δασόκτημα Πανοράματος. Σε επιφυλακή αρχές και σε Κίλκης, Χαλκιδική, Πιέρια και Μαθείο, που επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως τονίζει η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, βίντεο το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το Σέιξου προς την πολυκατοικία όπως ζει ο Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος επίσης είναι στόχος των αγνώστων. Σε εγκληματική ενέργεια παραπέμπουν τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε η Ελλάς από το σπίτι 50χρονης, σωρός της οποίας βρέθηκε ανάσκελα με βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι σε περιοχή της Κατερίνης. Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε αίματα αλλά και ένα πανί με ίχνη αίματος σε μικρή απόσταση από τη σωρό. Χωρίς ρεύμα θα μείνει ως τις 5 το απόγευμα η περιοχή της Πηλαίας Πέριξ της Βίλας Ρίτς λόγω εργασιών συντήρησης από το ΔΔΕ. Πολύ ωραία διακοπή ηλεκτροδότησης καθώς η περιοχή είναι χωρίς ρεύμα από τις 7. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα θερινές εκτός οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Τουλάχιστον 2.645 νεκροί και 12.500 τραυματίες, ο τελευταίος επίσημος απολογισμός των αρχών της Βενεζουέλας από τους διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 15.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι, ενώ περίπου 50.000 εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με τον Σάκη Γκίνα.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

μάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν μέναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο ηλιοφόρος Μίχη Θοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι. Χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο, κυρίως στην Εγνατία, στο κόκκινο η Αγίου Δημητρίου σε όλο το μήκος της, ενώ στα ανατολικά χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στη Γεωργίου Παπανδρέου και στην Αδριανούπολεως όσον αφορά στην περιφερειακή οδό. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες στο τμήμα του δρόμου που παραμένει ανοιχτό, καθώς από χθες έκλεισε και έτσι θα παραμένει ως τα μεσάνυχτα η ανατολική εσωτερική περιφερειακή μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Επταπηριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, εξαιτίας εργασιών για τον flyover την ίδια ώρα. Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκύριακου με προορισμό τη Χαλκιδική και τις κοντινές παραλίες. Χαμηλές ταχύτητες στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στο κόκκινο Ιμουδανίων από το ύψος του Κόσμος μέχρι την Waterland. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Κυριακής απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σέιξο, το Ρόκαστρο, τη Θέρμη και το Βασόκτημα Πανοράματος, όπου ήδη περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Σε φυλακή αρχές και σε Κίλκης, Χαλκιδική, Πιερία και Μαθείο, που επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε δυστύχημα αποδίδει τελικά η Ελλάς στο θάνατο 50χρονη σωρός, της οποίας εντοπίστηκε με βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι από την πεθερά της, μέσα στο σπίτι της, σε περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να έχασε πολύ αίμα, πιθανότητα λόγω πτώσης, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ. Σε πλήρη εξέλιξη την ίδια ώρα είναι οι έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται νέο βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να γίνεται πεζός από το Σέιξου προς την πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη, που έγινε επίσης στόχος, ενώ συνεχίζονται οι καταθέσεις ανθρώπων που ζουν στην πολυκατοικία όπου βρήκε τραγικό θάνατο η 72χρονη. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως τονίζει, η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρώων στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε ένας καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Την Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα θερινές εκτός, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά και την Κυριακή 19 του μήνα, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στη Βρετανία επιστρέφει την ερχομένη Τρίτη για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε επισήμως από τα βασιλικά του καθήκοντα ο πρίγκιπας Χάρη με την οικογένειά του. Θα συναντηθεί με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, με το παλάτι του Μπάκινγχαμ, να ενεργοποιεί ένα αυστηρό πρωτόκολλο διαχείρισης κινδύνου για τις επισκέψεις του. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπηργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω πω πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Χορηγεί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μετεποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδομικού σκροτήματος. Κλειστή εσωτερική περιφερειακή οδός μεταξύ των ανισόποδων κόμβων Επταπεριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Στο κόκκινο ηλιοφόρο Μίκη Θοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Κατσιμίδη, λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και Γεωργίου Παπανδρέου. Αυξημένη και με καθυστερήσεις, είναι κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, μποτιλιάρισμα στη Μουδανιών μέχρι τον κόμβο της Θέρμης, καθώς είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκυριακού προς Χαλκιδική, αλλά και προς τις σκοτεινές παραλίες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έξοδος των αδιούχων του καλοκαιριού, με σοβαρές καθυστερήσεις να καταγράφονται στα δύο βία των Αλγάρων, της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στα Σπάτα για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο κτήμα Νάσιου Τζικ, στη λεωφόρο Σπάτων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγές δυνάμεις, 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα, πεζοπόρα τμήματα και υδροφόροι σωτά, ενώ πριν λίγο ήγησε το 112, θέτοντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα εκένωσης. Στο μεταξύ, σε ισχύ είναι ως αύριο τα ξημερώματα, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο φορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Δασόκτημα Πανοράματος, όπου ήδη περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή οι αρχές και σε Κίλκη, Χαλκιδική, Πιερία και Μαθία, όπου επίσης είναι υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε δυστύχημα αποδίδει τελικά η Ελλάς το θάνατο 50χρονης, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε με βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι από την πεθερά της μέσα στο σπίτι της, σε περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να έχασε πολύ αίμα, πιθανότητα λόγω πτώσης, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Το μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, σε βίντεο το οποίο καταγράφει έναν από τους δράστες, να κινείται πεζός από το δάσος του Σεϊξού προς την πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη, που έγινε επίσης στόχος. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως τονίζει, η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρώων στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη, έγινε ένας καινούργιος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό. Τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης. Χιλιάδες Ιρανοί σειραίουν στο τέμενο σε μεγάλη Μοσάλο που έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρό στο Αγιατολά Χαλί Χαμενέι, του μακροβιότερου ηγέτη της χώρας που σκοτώθηκε πριν από 4 μήνες κατά την πρώτη μέρα των Αμερικανικών βομβαρδισμών. Ο Χαμενέι θα ενταφιαστεί στις 9 του μήνα στην ιερά πόλη και γενετηρά του Μασχάντ. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα Βιρτουόζος του Βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση Ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Υγεία επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
7: Βουτιά στη μουσική, FM 100, FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με τεμποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός προδρομικού συγκροτήματος, κλειστή εσωτερική περιφερειακή οδός μεταξύ Επταπεριού και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, λόγω εργασιών για το flyover. Στο κόκκινο η λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες, έτσι Μισκή Εγνατία, Αγίου Δημητρίου Κατσιμίδη, λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή και Γεωργίου Παπανδρέου. Αυξημένη επίση κίνηση στη λεωφόρο Γεωργική Σχολή και σε τμήμα τη Μουδανίων, καθώ είναι σε εξέλιξη έξοδο των εκδρομών του Σαββατοκύριακου προ Καλκιδική, αλλά και προ τι κοντινέ παραλίε. Συνεχίζεται επίση η έξοδο των αδίουχων του καλοκαιριού με σοβαρέ καθυστερήσει στα δύο βία των Μαλγάρων, τη Ανάληψη και τη Ασπροβάλτα. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις, χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής, φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12, σε δασική έκταση ανάμεσα σε Σπάτα και Παλίνη, κοντά στο κτήμα Νάσιου Τζικ. Στο σημείο επιχείρησαν πηγές και αέριες δυνάμεις, ενώ λίγο πριν τη μία είχε το 112, θέτοντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα εκένωσης. Άλλη μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα, αυτή τη φορά στα Βασιλικά Κέρκυρα, σε αγροτοδασική έκταση, όπου είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής, ενώ κατασβέστηκε άμεσα εν τη γενέση της φωτιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Σε ισχύ ως αύριο τα ξημερώματα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά σε Σέιχσου, Ρεόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Σε δυστύχημα αποδίδει Ελλάς στο θάνατο 50χρονης, οι σωρώσεις οποίες εντοπίστηκε με βαρύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι από την πεθερά της μέσα στο σπίτι της σε περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να έχασε πολύ αίμα, πιθανότητα λόγω πτώσης μέχρι να φτάσει στο σημείο του ΕΚΑΒ. Στο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε 13χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι ενώ έπαιζε σε θαλάσσιο πάρκο στην τρελή αμμούδα Χαλκιδικής κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το τρίτο λιμενικό τμήμα του νέου Μαρμαρά. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
9: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεταμποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολεοδομικού, κλειστή εσωτερική περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας και στα διορεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Στο κόκκινο ηλιοφόρο Μίκη Θεοδωράκη, χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυξημένη κίνηση στη Γεωργική Σχολή και σε τμήμα της Μουδανίων, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου προς την Χαλκιδική και τις κοντινές παραλίες. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις χάρη στην άμεση επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δεσκή έκταση ανάμεσα σε Σπάτα και Παλίνη. Στο σημείο επιχείρησαν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις, ενώ ήχησε και το 112 θέτοντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα εκένωσης. Άλλη μια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Κέρκυρα σε αγροτοδεσκή έκταση, όπου είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Κατασβέστηκε άμεσα επίσης η φωτιά στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Κυριακής, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σέιξου, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το δασόκτημα Πανοράματος, όπου ήδη περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή αρχές, σε Κυλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία, όπου επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε δυστύχημα αποδίδει η αστυνομία το θάνατο 50χρονης, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε με βαρύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από την πεθερά της μέσα στο σπίτι της σε περιοχή της Κατερίνης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να έχασε πολύ αίμα, πιθανότατα λόγω πτώσης, μέχρι να φτάσει στο σημείο το ΕΚΑΒ. Στο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε 13χρονος από τη Ρουμανία, που τραυματίστηκε στο πόδι ενώ έπαιζε στα θαλάσσιο πάρκο στην Τρανία Μούδα Χαλκιδικής. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το 3ο λιμενικό τμήμα του Νέου Μαρμαρά. Σε εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέο βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σέιξου προς την παλιοκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη που επίσης έγινε στόχος. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος, με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως τονίζει η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού, δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρώων στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Χωρίς ρεύμα στις 5 το απόγευμα, η περιοχή της Πηλέας γύρω από την Βίλα Ρίτς λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού, Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

ρίχνεις άλλου στα δικά. Να βλέπεις πρωινά δικά. Να ακούς πιστά τις αναλύσεις. Να ημοδιψάς για ειδήσεις. Να λες και yes, να λες και no. Να συνηθίζεις τα πορνό. Να πολεμάς στον καναπέ.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουρνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κέρδη, κυρίες και κύριοι, πολύ αυξημένη κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Κλειστή περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Επταπηργίου και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για το flyover. Στο κόκκινο η λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Χαμηλές ταχύτητες σε Τσιμισκή, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ομαλή αυτή την ώρα η έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου προς Χαλκιδική αλλά και προς τις κοντινές παραλίες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Κουφαλίων. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο, υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το 112 κάλεσε τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα εκένωσης. Φωτιά στην περιοχή του Αταβύρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Άγιος Ισίδωρος, αλλά και σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά της Κέρκυρας. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Δευτέρας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σέιχ Σούντο, Αερόκαστρο, Θέρμη, δασόκτημα Πανοράματος, όπου ήδη περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή αρχές και σε Κιλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία, όπου επίσης θα είναι και αύριο πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη σύλληψη μιας 54χρονης που κατηγορείται ότι χτύπησε και σκότωσε γάτα με το αυτοκίνητό της στους Αμπελόκηπους, προχώρησαν αστυνομικοί. Το συμβάν κατήγγειλε κάτοικος της περιοχής, ενώ η γυναίκα οδηγήθηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή. Με σοβαρά εγκάβματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου πατέρας και γιος από το Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες ηλικίας 52 και 27 ετών έχουν υποστεί εγκάβματα από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους. Στο Παπαγεωργείο μεταφέρθηκε 13χρονος από τη Ρουμανία που τραυματίστηκε στο πόδι ενώ έπαιζε στο θαλάσσιο πάρκο στην Τρανία Μούδα Χαλκιδικής. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται το τρίτο λιμενικό τμήμα του Νέου Μαρμαρά. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η ρύθμιση που αυξάνει τους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας με ισχύ από 1η Ιουλίου του 2026. Εκτός της συγκεκριμένης μισθολογικής αλλαγής μένουν οι απλοί εφημέροι, στοιχείο που έχει ήδη ανοίξει κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων τόσο πολιτικά όσο και στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής νέο βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σέιχ Σου προς την πολυκατοικία του Σάββα Αναστασιάδη που έγινε επίσης στόχος. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καθώς όπως τονίζει η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρών στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Χωρίς ρεύμα έως τις 5 το απόγευμα, η περιοχή της Πηλαίας πέριξ της Βίλας Ριτς λόγω εργασιών συντήρησης από τον ΔΔΕ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

στη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψίδριο Κιλκής. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκένωση. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Κουφαλίων. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβησης. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Ρόδο και Κέρκυρα. Σε ίσχυ ως τα ξημερώματα της Δευτέρας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, το Ρεόκαστρο, τη Θέρμη και το Δασόκτημα Πανοράματος, όπου περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της δασικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή αρχές και σε Κιλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθείο, όπου και εκεί είναι ο πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστή μέχρι τις 11 απόψε η περιφερειακή οδός μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Ομαλά συνεχίζεται αυτή την ώρα η έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου προς Χαλκιδική αλλά και προς τις κοντινές παραλίες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, νέο βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σεϊξού προς την πολυκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί η 54χρονη που φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο μία γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση την ομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Σε περιπέτεια ευτυχώς μέσιο τέλος κατέληξε βόλτα με σκάφος για τρεις Σέρβους τουρίστες στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Πρόκειται για δύο ενήλικες και έναν ανήλικο που ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά, το σκάφος αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να βρεθούν στο νερό. Ναυάγιο σωστικό που έπλεγε σε κοντινή απόσταση έσπευσε και τους περισυνέλεξε. Με σοβαρά εγκάβματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Ρίου πατέρας και γιος από το Αγρίνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες 52 και 27 ετών έχουν υποστεί εγκάβματα από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε ρύθμιση που αυξάνει τους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας με ισχύ από 1η Ιουλίου του 2026. Εκτός της μισθολογικής αυτής αλλαγής μένουν οι απλοί εφημέροι, στοιχείο που έχει ήδη ανοίξει κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων τόσο πολιτικά όσο και στους κόλπους της Εκκλησίας. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δήμαρχος Σταγύρων Ακάνθου και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Μιχάλης Βλαχόπουλος. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Για μεμονωμένη ενέργεια πρώην συνεργάτη κάνει λόγο η Μαρία Καριστιανού αναφορικά με την απόκτηση γκαρσονιέρα στη Θεσσαλονίκη μέσω πληστηριασμού έναντι 30.000 ευρώ. Υποστηρίζει ότι η υπόθεση διαστρεβλώθηκε ώστε να εμφανιστεί η ίδια ως κοράκι πληστηριασμό σε μια προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρών στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε ένας καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γηνή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η Βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντεφούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100, TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα, κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδεσική έκταση στο λειψίδριο Κιλκίης. Στους κατοίκους της περιοχής εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για εκένωση. Οριοθετήθηκε φωτιά σε οικοπαιδικούς χώρους στους νέους επιβάτες, καλύτερη εικόνα και από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια. Συνεχίζεται η προσπάθεια κατάσβεσης. Οριοθετήθηκαν επίσης οι φωτιές σε Ρόδο και Κέρκυρα. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Δευτέρας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά στο Σεϊξού, Αρεόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος, όπου ήδη περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της Ελλάς και της δασικής υπηρεσίας. Σε επιφυλακή αρχές και σε Κιλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία, όπου επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστή μέχρι τις 11 απόψε η περιφερειακή οδός μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Ομαλά εξελίσσεται ακόμα και αυτή την ώρα η έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου προς Χαλκιδική αλλά και προς τις κοντινές παραλίες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται νέο βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σεϊξού προς την πολυκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη, που έγινε επίσης στόχος. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη που φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο μία γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση την νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Στο Παπαγεωργείο μεταφέρθηκε 13χρονος από τη Ρουμανία που τραυματίστηκε στο πόδι ενώ έπαιζε σε θαλάσσιο πάρκο στην Τρανία Μούδα Χαλκιδικής. Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται το τρίτο λιμενικό τμήμα του Νέου Μαρμαρά. Σε περιπέτεια ευτυχώς μέσιο τέλος κατέληξε βόλτα με σκάφος για τρεις Σέρβους τουρίστες στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Πρόκειται για δύο ενήλικες και έναν ανήλικο που ενώ βρισκόταν στα νυχτά, το σκάφος αναποδογύρισε με αποτέλεσμα να βρεθούν στο νερό. Ναύαγο σωστικό που έπλεσε κοντινή απόσταση έσπευσε και τους περισυνέλεξε. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η ρύθμιση που αυξάνει τους μισθούς των ιεραρχών της Εκκλησίας με ισχύ από 1η Ιουλίου του 2026. Εκτός της συγκεκριμένης μισθολογικής αλλαγής μένουν οι απλοί εφημέροι, στοιχείο που ήδη έχει ανοίξει κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων τόσο πολιτικά όσο και στους κόλπους της Εκκλησίας. Έως τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα. Για την είσοδό τους, οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxis.net. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρών στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε ένας καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Στη Βενεζουέλα εξανομίζονται πλέον οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι νεκροί αυξάνονται καθημερινά, έχοντας πλέον ξεπεράσει τους 2.600. Χιλιάδες είναι και οι τραυματίες με τα νοσοκομεία να αδυνατούν να διαχειριστούν τις τεράστιες ανάγκες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέατρο Ντι Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας από το απόγευμα του Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονίσου μαζί μας και διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά επικοινωνούμε πάντα στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όσους εργάζονται αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, αυτό το Σαββατοκύριακο και τις δύο ημέρες, σε όσους βρίσκονται σε χώρους εστίασης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όσους εργάζονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε γιατρούς, σε φαρμακοποιούς που εφημερεύουν, σε οδηγούς λεωφορείων, σε οδηγούς ταξί. Να είστε καλά, με θετική διάθεση όσο μπορούμε, υγεία να έχουμε και καταλήγουμε πάντα, και φυσικά με καλό κουράγιο, με αντοχές και δύναμη. Λοιπόν, συντονισμένοι έως και τις 7, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Νέες κυκλοφορίες λοιπόν στον FM 100, νέα τραγούδια, ό,τι πρέπει να γνωρίζεις. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την Αναστασία. Η Αναστασία λοιπόν κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σπάστε τα». Ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό τραγούδι το οποίο έρχεται ήδη με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει. Το «Σπάστε τα» συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega, με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος, αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα, αλλά και το πιο elegant ύφος, αλλά και ανάμεσα στο cult και το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το βίντεο κλιπ δίνει εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση και την ανάγκη να ζει στο τώρα. Και star στο κλιπ είναι η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας. Έναν ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση, όπως άλλωστε και στην πραγματική ζωή. Όπως αναφέρονται όλα αυτά στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Και εμείς υποδεχόμαστε Αναστασία και «Σπάστε τα».

Αναστασία, σπάστε τα. Εδώ είμαστε. Νέες κυκλοφορίες FM 100 μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μην ξεχνά την διαδικτυακή μας διεύθυνση fm100.gr. Είναι στην διάθεσή σου. Και νέες κυκλοφορίες συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Είναι ο Παύλος Γκόρδης, ο οποίος παρουσιάζει τη νέα του ραδιοφωνική επιτυχία. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Και μας λέει μπράβο, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000, το οποίο μεταφέρει και στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video. Ο Τάχης θα ανερχόμενος τραγουδιστής, συνεχίζει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ερμηνεύει με τη μοναδική φωνή του το μπράβο σε μουσική του Παναγιώτη Μπρακούλια και στίχους του Νίκου και του Γρηγόρη Βαξαβανέλη, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2012 από τον Ανδρέα Στάμο. Εμείς είμαστε εδώ και ο Παύλος Γκόρδης είναι εδώ και μπράβο.

Παύλος Γκόρδης και μπράβο. Νέες κυκλοφορίες εδώ μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Μην ξεχνάς την επικοινωνία μας στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG και συνέχεια πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες και στον FM100 με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ο Γιάννης Ανθόπουλος παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Από αύριο» που κυκλοφορεί μαζί με music video από την δισκογραφική του εταιρεία. Το «Από αύριο» είναι μια σύγχρονη λαϊκή μπαλάντα που μιλάει για μια σχέση που έφτασε οριστικά στο τέλος της. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Γιώργος Θωμόπουλος. Το «Από αύριο» μεταφέρεται και στο YouTube με ένα κινηματογραφικής αισθητικής βίντεο, το οποίο βασίζεται σε μια εσωτερική διαδρομή αποχωρισμού και οριστικού τέλους, ενώ κορυφώνεται με τον Γιάννη Ξανθόπουλο να γυρίζει οριστικά την πλάτη του στο παρελθόν. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, Γιάννης Ανθόπουλος, «Από αύριο».

Γιάννης Ξανθόπουλος από αύριο. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες πάντα, όπου βρισκόμαστε μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7 ενημερωνόμαστε για ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια με Ελάης. Η Ελάης ήταν στα ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς που γράφει και ερμηνεύει, παρουσιάζει το νέο τραγούδι με τίτλο «Ίσως». Το «Ίσως» είναι ένα urban pop τραγούδι με την αισθαντική χρειά της Ελάης που μιλά για την αιμονή της καρδιάς σε μια απουσία που δεν ξεπερνιέται εύκολα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η ίδια. Το «Ίσως» που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία αποτελεί ένα ακόμα δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ που ετοιμάζει η Ελάης και θα κυκλοφορήσει σύντομα. Εμείς την υποδεχόμαστε μαζί με το «Ίσως».

Ελάης, ίσως ένα νέο τραγούδι και εμείς ολοκληρώνουμε στο πρώτο ημίωρο. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, με το νέο τραγούδι από τον Γιώργκα Λούκα. Λοιπόν, νέο τραγούδι, ο Γιώργκας Λούκας, ο οποίος δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι εδώ με νέα δισκογραφική κυκλοφορία, με τίτλο «Εκείνη ξέρει», ένα δυναμικό λαϊκό τραγούδι που έρχεται να ξεσηκώσει το κοινό από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει με ένα τραγούδι γεμάτο ένταση, ρυθμό και σύγχρονη αισθητική, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική του ερμηνεία με έναν καθαρά λαϊκό ήχο που υπόσχεται να ξεχωρίσει. Τη μουσική υπογράφει ο Γιάννης Κερμανίδης και τους στίχους ο Γρηγόρης Βαξαβανέλης, δημιουργώντας ένα τραγούδι με έντονη ενέργεια, δυναμικό παλμό και άμεση απήχηση. Το «Εκείνη ξέρει» αποτελεί μία από τις πιο δυνατές χορευτικές κυκλοφορίες της σεζόν. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, και συνεχίζει λέγοντας πως ο Λούκας Γιώργκας ξέρει να προσθέτει ξεχωριστές στιγμές στη δισκογραφική του πορεία, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που συνδυάζει συνέστημα και απόλυτα ανεβαστική διάθεση. Εμείς υποδεχόμαστε Γιώργκα Λούκα, «Εκείνη ξέρει», ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι αμέσως μετά.

100. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: με τον Σάκη Γκίνα.
1: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Ναι, κυκλοφορίες λοιπόν, στο δεύτερο εμίωρο, αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και είμαστε εδώ μαζί παρέα. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου μαζί θα ενημερωθούμε για ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Και πάμε να ξεκινήσουμε στο δεύτερο ημίωρο με ένα φυσικά νέο τραγούδι. Ένα νέο τραγούδι και μία συνεργασία, μάλλον έκπληξη. Ο Νίκος Απέργης λοιπόν συνεργάζεται δισκογραφικά με την Duff Lawrence σε ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο «Ίσως αύριο». Στο «Ίσως αύριο» ο ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός ερμηνευτής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, συναντά μία από τις πιο χαρισματικές ερμηνεύτριες και τραγουδοποιούς της νέας γενιάς σε μία ρυθμική μπαλάντα γεμάτη συνέστημα. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν οι Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόσος, Duff Lawrence και Raypen. Εμείς υποδεχόμαστε αυτή τη συνεργασία. Είναι ο Νίκος Απέργης, η Duff Lawrence και «Ίσως αύριο».

Ίσως, ίσως. Αύριο Νίκος Απέργης, Νταφ Λόρενς, αυτή την συνεργασία και συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες των FM 100. Εδώ που βρισκόμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο από τις 6 έως και τις 7. Και ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην

ελληνική μουσική σκηνή. Η συνέχεια έρχεται με μία ακόμη συνεργασία. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Κώστας Λιβαδάς υπογράφει τους στίχους και τη μουσική για το νέο σίγγλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα, ένα θαύμα της φύσης. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό, το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία και τη μαγευτική φωνή της Νίνας. Το τραγούδι Θαύμα της φύσης περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα να δεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει και να ανθίζει. Η Νίνα Μαζάνη και ο Κώστας Λιβαδάς με το Θαύμα της φύσης προτρέπουν τον ακροατή να εμπνεστεί, να εμπιστευτεί την καρδιά του, να πιστέψει στα όνειρά του και να αναζητήσει την ομορφιά και το νόημα της ζωής μέσα από την αγάπη και την ανθρώπινη σύνδεση. Και εμείς υποδεχόμαστε αυτό το θαύμα της φύσης από την Νίνα Μαζάνη.

Νίνα Μαζάνη, θαύμα της φύσης, συνεργασία με τον Κώστα Λιβαδά και θαύμα της φύσης. Εμείς συνέχεια με κάτι αγαπημένο και κάτι φυσικά καινούριο. Είναι ο Γιάννης Βαρδής, ο οποίος είναι εδώ με νέο τραγούδι και για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή με τη νέα αυτή δισκογραφική ιστορία του Γιάννη Βαρδή, ο οποίος επιστρέφει δισκογραφικά με το «Δεν το περίμενα», το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Ο μοναδικός καλλιτέχνης συνεχίζει τη μακρά, τη ξεχωριστή μουσική πορεία του, παρουσιάζοντας ένα pop τραγούδι με τη χαρακτηριστική και αγαπημένη φωνή του. Το «Δεν το περίμενα» υπογράφουν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στη μουσική και ο Βασίλης Γιαννόπουλος στους στίχους. Γιάννης Βαρδής, «Δεν το περίμενα».

ήταν για μας. Γιάννης Βαρδής, δεν το περίμενα. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια, με κάτι το οποίο πραγματικά αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη, θα λέγαμε, από τις ευχάριστες μάλλον εκπλήξεις, όχι τη μοναδική, αυτής της χρονιάς, ίσως και αυτού του καλοκαιριού. Καλοκαίρι 2026, οι Big Slacks ξεκινούν τη φετινή τους καλοκαιρινή περιοδία και κάπως έτσι γεννήθηκε ένα νέο τραγούδι. Πρώτος σταθμός Ολικαβητός και ακολουθούν πολλές ακόμα συναντήσεις με τους φίλους των Big Slacks, παλιούς και νέους, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο και τον τίτλο του νέου τραγουδιού. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Τα λόγια υπογράφει ο Φίλιππος Πιάτσικας, στη μουσική μαζί του ο Χάρης Μιχαηλίδης, κιθαρίστας, συνεργάτης, τραγουδοποιός και μέλος των Δραμαμίνη. Μαζί τους και ο Δημήτρης Ταρόβας, χωρίς συστάσεις, χωρίς περιτά λόγια. Big Slacks και δεν τελειώσαμε ακόμα.

Pix Lux, δεν τελειώσαμε ακόμα. Ένα νέο τραγούδι το οποίο δεν το περιμέναμε και ήταν από τις ευχάριστες, θα λέγαμε, εκπλήξεις αυτής της χρονιάς, αυτού του καλοκαιριού, θα σου πω εγώ. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο απόγευμα δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 και μαζί ξεκινάμε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή. Έχοντας στις αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε. Εμείς συνέχεια με ένα φυσικά ακόμη νέο τραγούδι, αυτή τη φορά από τον Ηλία Βρετό. Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν παρουσιάζει το Λάθος Σου, άλλο ένα τραγούδι που αγάπησε αμέσως το κοινό μέσα από τα συναρπαστικά Unblocked Live Medleys, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Ο Ηλίας Βρετός, ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης, συνεχίζει το σερί των μεγάλων επιτυχιών του μετά το «Τα έχω βρει με τον εαυτό μου» και το «Μάτια μου», παρουσιάζοντας με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο και πάθος το Λάθος Σου, ένα από τα πιο συναισθηματικά λαϊκά τραγούδια που έγραψε ο Σάκης και κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2023. Ας υποδεχθούμε λοιπόν τον Ηλία Βρετό και «Λάθος Σου».

Ηλίας Βρετός, λάθος σου, λάθος σου. Εδώ είμαστε μαζί παρέα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες στον FM 100 και συνέχεια φυσικά με μία ακόμη νέα κυκλοφορία, με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Κλαβδία παρουσιάζει το Όνειρο Βαθύ και δίνει σαγηνευτική ατμόσφαιρα στο φετινό καλοκαίρι. Το Όνειρο Βαθύ αποτελεί ένα urban ethnic pop κομμάτι με μοντέρνα παραγωγή και μεσογειακές επιρροές. Στη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade, δημιουργώντας ένα τραγούδι που η Κλαβδία απογειώνει με τη μαγική φωνή της που έχει ξεπεράσει και τα σύνορα της Ελλάδας. Και ας υποδεχθούμε την Κλαβδία και Όνειρο Βαθύ.

λοιπόν, όνειρο βαθύ. Και κάπως έτσι κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το απογευματάκι του Σαββάτου. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Για κάποιους τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο απόγευμα ακριβώς στις 6. Θα κλείσουμε με το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος συνεργάζεται με τον Νίκο Μωραΐτη και παρουσιάζουν το νέο σίγγλ «Φωτιά στη νύχτα». Μια disco pop έκπληξη που αναμένεται πραγματικά να μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτού του Σαββάτου, αυτής της βραδιάς, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους σε Αμπελάκια και Κηπούπολη να εκενώσουν προς Νέα Καλλικράτεια. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο λειψίδριο Κιλκής. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε οικοπαιδικούς χώρους στους νέους επιβάτες. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Κουφαλίων. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές σε Ρόδο και Κέρκυρα. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Δευτέρας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά σε Ιχσού, Ρεόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα πανοράματος, όπου ήδη περιπολούν δυνάμεις της πυροσβεστικής, σε επιφυλακή αρχές και σε Κιλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Ιμαθή, όπου και εκεί είναι επίσης υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστή μέχρι τις 11 απόψε η περιφερειακή οδός μεταξύ των κόμβων Επταπηργείου και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, λόγω εργασιών για τον flyover. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε στη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σέιξου προς την παλικατοικία του Σάβα Αναστασιάδη που έγινε επίσης στόχος. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητο μία γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση την νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί καθώς είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Ως τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα. Για την είσοδό τους οι ετούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Στο κοινό αποδόθηκε το ανακαινισμένο πάρκο των Ηρώων στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος που ήταν παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε ένας καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Σταγύρων Ακάνθου και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Μιχάλης Βλαχόπουλος. Η εξώδηση ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις που θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια Ιρανοί υποστηρικτές του Ισλαμικού καθεστώτος συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη στην έναρξη της πολυήμερης κηδείας του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, σε μια τελετή που οι αρχές επιδιώκουν να μετατραπεί σε ισχυρό μήνυμα αποτροπής και αντίστασης προς τη Δύση, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.

μου. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας με μουσικές του νέου κόσμου. Ένα αφιέρωμα στα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σολίστ, η βουλγάρα βιρτουόζος του βιολιού Λίγια Πετρόβα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 9, στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Μία συμπαραγωγή της ΚΟΘ και της κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Κασάνδρας.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οριοθετήθηκε η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον 4 σπίτια, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 3 απεγκλωβισμούς κατοίκων. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκε μεγάλη επίγεια και ένα αέρια πυροσβεστική δύναμη. Νωρίτερα, μήνυμα του 112 είχε καλέσει τους κατοίκους από Αμπελάκια και Κηπούπολη να εκενώσουν προς Νέα Καλλικράτεια. Συνολικά 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12.30 το μεσημέρι, κάποιες μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική, στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης και στην Κριστόνη Κιλκής. Σε ισχύ ως τα ξημερώματα της Δευτέρας, απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά σε Ιξού, Ωραιόκαστρο, Θέρμη και δασόκτημα Πανοράματος. Σε επιφυλιακή αρχές και σε Κιλκής, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία, όπου επίσης είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Κλειστή μέχρι τις 11 απόψε η περιφερειακή οδός μεταξύ των κόμβων Επταπυργίου και Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα λόγω εργασιών για τον flyover. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του Σέιξου προς την παλικατοικία του Σάβα Αναστασιάδη που έγινε επίσης στόχος. Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί καθώς είχαν πρόβλημα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη που φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό της μια γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση την νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Ως τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα. Για την είσοδό τους, οι ετούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Στο κοινό αποδόθηκε τον εγκαιρισμένο πάρκο των Ηρώων στην Τριανδρία. Με πολύ απλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε σημαντικές κινήσεις στην καθημερινότητά μας. Ένας χώρος παραδομένος στην εγκατάλειψη έγινε καινούριος δημόσιος χώρος με νέο αστικό εξοπλισμό, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Δήμαρχος Σταγύρων Ακάνθου και επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, Μιχάλης Βλαχόπουλος. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί αύριο στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες επιχειρούν σήμερα στη Βόρεια Πορτογαλία προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που έχει καταστρέψει από την Πέμπτη που καίει περισσότερα από 100.000 στρέμματα βλάστησης και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό τουλάχιστον 9 ανθρώπων σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή All Time Classic σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
8: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All-Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Μήνυμα εστάλει από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα για εκένωση. Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν ζημιές σε αυλές σπιτιών και αγροτικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον τρεις απεγκλωβισμούς κατοίκων. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε μεγάλη επίγεια και ένα αέρια πυροσβεστική δύναμη. Συνολικά 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 πυρκαγιές, οι περισσότερες μετά τις 12.30 το μεσημέρι, κάποιες μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης, στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής και στην Κριστόνη Κιλκής. Η πρώτη για φέτος απαγόρευση κυκλοφορίας στο ΣΕΙΧΣΟΥ και σε άλλες δασικές περιοχές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης τέθηκε σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 και αύριο Κυριακή για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής και Πιερία. Νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η περιφερειακή οδός που είχε παραμείνει κλειστή από τον κόμβο Επταπυργείου στον κόμβο Τριανδρίας λόγω εργασιών για το flyover. Η επαναλειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 11 απόψε. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Η επικρατέστερη ημερομηνία είναι 28 Ιουλίου, καθώς τα δοκιμαστικά δρομολόγια βρίσκονται στην τελική ευθεία. Στο μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο, στο οποίο φαίνεται η πρόοδος των εργασιών από το εσωτερικό των νέων σταθμών. Από τα μέσα Ιουλίου, τη δύναμη της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης έρχονται να ενισχύσουν 250 νέοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, θα στελεχώσουν την ομάδα άμεσης επέμβασης του Δήμου, που θα επεμβαίνει ως κομάντο σε σημεία όπου εντοπίζονται προβλήματα με σκουπίδια της τελευταίας στιγμής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την αιματηρή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην 72χρονη Βάγια Νέστορα και προκάλεσε τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται βίντεο που καταγράφει έναν από τους δράστες να κινείται πεζός από το δάσος του ΣΕΙΧΣΟΥ προς την πολυκατοικία του Σάβα Αναστασιάδη που επίσης ήταν στόχος. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμπτηκε να απολογηθεί 54χρονη που φέρεται να παρέσυρε με αυτοκίνητο γάτα με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σε βάρος της ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως τονίζει η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Ως τις 31 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το φοιτητικό επίδομα. Για την είσοδό τους οι ετούντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Επεισόδια και διαπληκτισμοί σημειώθηκαν σε καταστήματα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια προσφοράς για 200.000 κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων, πολλοί αγοραστές μονοπολούν τις συσκευές σε πλατφόρμες του διαδικτύου, ζητώντας τιμές που φτάνουν έως και τα 700 ευρώ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε αγροτοδασική έκταση στην Ανθούπολη του Δήμου Ρεοκάστρου με το 112 να καλεί σε προληπτική εκένωση προς την περιοχή του Τιτάν. Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 18 οχήματα. Πριν σκοτεινιάσει, αεροσκάφος πραγματοποίησε ρήψεις νερού. Με ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά καλεί τους δημότες να κλείσουν τα παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς το μέτωπο κινείται με κατεύθυνση τα όρια του Δήμου. Υπό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, προκλήθηκαν ζημιές σε αυλές σπιτιών και αγροτικές εκτάσεις, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 3 απεγκλωβισμούς κατοίκων. 60 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μόνο εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 16, οι περισσότερες μετά τις 12.30 το μεσημέρι, κάποιες μάλιστα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως νέοι επιβάτες Θεσσαλονίκης, της Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής και Κριστόνη Κιλκής. Η πρώτη για φέτος απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιξου και σε άλλες δασικές περιοχές της Θεσσαλονίκης τέθηκε σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για 24 ώρες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας, πολύ ψηλός κίνδυνος στην κατηγορία 4 και για αύριο Κυριακή για Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής, Πιερία. Νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρόνο δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία περιφερειακή που είχε παραμείνει κλειστή από τον κόμβο Επταπυργείου έως τον κόμβο Τριανδρίας λόγω εργασιών για το flyover. Η επαναλειτουργία του τμήματος είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 11 απόψε το βράδυ. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επικρατέστερη ημερομηνία η 28 Ιουλίου, καθώς τα δρομολόγια βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάου στο μεταξύ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που φαίνεται η πρόοδος των εργασιών από το εσωτερικό των νέων σταθμών. Συνεχίζεται η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τα σημεία των εμπριστικών επιθέσεων κατά γαλάζιων στελεχών στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρος ο αριθμός των δραστών. Υπήρχε μια εικόνα για τουλάχιστον 3-4 άτομα, όμως αναμένεται και η εξέταση νέων βίντεο από την αντιτρομοκρατική. Από τα μέσα Ιουλίου, τη δύναμη της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης έρχονται να ενισχύσουν 250 νέοι συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Ορισμένοι από αυτούς, μάλιστα, θα στελεχώσουν την ομάδα άμεσης επέμβασης του Δήμου, που θα επεμβαίνει ως κομάντο στη σημεία που εντοπίζονται προβλήματα με σκουπίδια της τελευταίας στιγμής. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και από κάθε άλλη κομματική ιδιότητα ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραμέρος με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όπως τονίζει η πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού δημιουργεί προοπτική για την Ελλάδα. Ο ρωσικός στρατός υποσχέθηκε σήμερα να απαντήσει στις μαζικές επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας το προηγούμενο βράδυ, ιδίως στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται για αύριο αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21-34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω,

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουν πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.
1: Τρεβώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά